Υψηλότερα έτο, αγαπητά σου, είμαι εγώ. Η φεσί σε μπρίλι. Paradise FM, nous tout le temps là.